τους γενέκους. Μάρι μεσμάρ, πρεσκοπία λαρόκας, ρόστρας, σανιάλς, ανοίγμας. Η πρεγούντα σέμπρε διστάνς, η σέμπρα κομπρενσίπλας.